το λέω εμφανό έμερα, όταν είναι πίσω της κέρδας πάντας. Χωρίς το πατρίς, μετά και πάνω πάνω με τρεις κόντρες, μόνο και τέγαμε να δώσουμε.

0: Θα πούμε όταν πήγαμε το Whisky and Ivan Papa.
1: Νομίζω πως από σημασία να ρωνε πρέπει στον σχέδιο.
2: Whisky and Ivan Papa είναι το δεύτερο με τράνσιμο ορδινής, αλλά το βενσί αλλά το σχέδιο αλλά τόσο.
1: Νομίζω πως από σημασία να ρωνε πρέπει στον σχέδιο.
0: Ήρθαμε που πήγαμε στα τραβεστόρια,
3: το Whisky and Ivan Papa.
4: Estando 6.000 pies en ascenso nivel 1-2-3.
5: Buen día, vuelo Arizona 242, contacto radar del Golf Lima 405, prosiga directo a Emiri en ascenso 230 nivel.
4: Golf Lima 405, directo a Emiri y en ascenso 230 nivel. Gracias, vuelo Arizona 242.
6: Carmico 240, reduzca 230.
7: 230 y pica, otro amigo 240.